0: Μωρέ, κλαικάτα με ρόμα, για.
1: Μα δεν μπορώ να βοηθάω, ναι.
0: Δεν σ' απαντώνω σαν αγώδη για να βίαστε.
1: Ίσο, μιέ, το έχουν δείχνει. Το έχουν δείχνει ο άμπλος.
0: Παρατάτα με πόρτα που φόρμες.
1: Μα εγώ όρτα.
0: Σιαβό.